0: Λαχκού ζήσετε.
1: Μπαϊ Πόλσο.
0: Πλάσμα πόσα με ζητήκα. Australci Midnight Oil. Σονασού 80 τίχρας βεσελίλης πίσμιο. Beds are burning.

0: Λαχού στήσετε.
1: Μπαϊ, Πόλσο.
0: Λαχού στήσετε. Μπαϊ, Νίμσκα σκουπίνα Αλφαβίλ. Να μουσάκω, να σλίδιο μινούτο πολύ ψα σπίσμιο. Big in Japan.